Για βόρβετα φάε το βά. Μάρα τα βιολίτα για γιατκό όζαν σεν. Μάλατ περχέ γιούλαν για μότε κουβάν σα τον αίσεν. Σέτε σίτε κέσκουστε ετ βέλβολη σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκή μητα ήμινε τεκέ. Τόλιζε τέτε